0: FM.
1: Ωραία, σε XFM, σε Buffalo Wings, τρε τσάι, μέλα 5:33 στο μαγκατρόπα. Το temp check για τον κοινά του, σε Windsor, win from within.